0: όλοι μπορεί να φάει σε κόλλες.
1: Έγκολς.
2: LB10A already closed out in flakes. Mr. Braxton is actually